τηλέφωνο MACD. Α, και τώρα δεν έχω. Θα το λέμε να έχει να σου μπει στην πόλη σου. Ότι ζω με ολτρακή εδώ. Αν θες να θάτερ, όταν στέφτερ, αν ανάνταν, να το μετικό το τσάλι αξιάξ. Ο έχουν πλέον εγώ και δεν είχα το λάθος σε